πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σίμι τούνα, φερτώ. Μισό ρολόγι, άλλη designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, για μεστάς, σου είπα, φερτώ.